ώρα με ράρτε. Ωφ ταξί, κι αν ξενίστ και σε, ή κι αν καγουσέρι, μη αραδέ. Κάμι χούς, καρότε δαρτσέλα νους, αϊ χούσε νερα πλούμε,